0: Έλα νούνα να με κορνόρι και μαρκιά. Έλα νούνα να με ρνή. Αν μην έλα να τα λάχα κουμπονιά με ρε. Μα πέ, αν μην έκαν μου κουμπέρνει πέρα να μπορώ να πούμε. Για καν μου κουμπέρνει. Και την άτοι ο έμαρκι πέρα. Το έπαιρνε καλό, για έτσι πέρα τώρα. Δεν μου κουρτώ. Γιατί έχω πέρα νύ, κουραβάνα. Ναι, μάρκι δεν μου λέρω. Μουράνα, πέρνε, ράνα, πέρνε, πέρνε, πέρνε, πέρνε. Μάλλον, Παρουν μια λέγα, που next day για σκούλ μου να είναι μια λέγα. Μάρα κοπέαν λίπο κομμάτι τα εκάγκαϊ. Πάμε. Μάρα είναι πίντ κυλό ρε τάρπου μου.
1: Μάρα κοπέαν λίγο γιώταραϊν.
0: Μπίβα λέγα, κοίτρο να είναι βάγκαν γιο μιάρκτο να είναι μιάρκο ρίπου να. Νο νο ούτου γάμε. Που κομμάτι, κάνε βάλα που κομμάτι. Μα είναι γιο αρκαμάτι προ ούτου να πενάρα. Μάρα είναι γουάγια, που μου τάρπου μου είναι πίντ κυλό. Bet, mamla. Tar pun berhenti kau naya kakaknya nak. Bangai rumah kau jangan ngap. Kau aku, wah, na na mari kau naik sembilan, kau naik sembilan. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari kau ni. Ayo mati ngap apa kau ngajar berhenti cem. Okay, who won? Bila nak? Kebaya mamla. Apa jalan kata awak? Ya kata awak nak berjalan punya.
2: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramingham.